0: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
1: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
0: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
1: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
0: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
1: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
0: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cypressrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call

0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Polaraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: Rock FM Cyprus.
5: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
6: The only reason my alarm clock survived.
4: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671, or find him on Facebook, Ian the Film Man.
1: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269 35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
2: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
3: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: afternoon, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το παρεάκι του Rock FM Cyprus. Εδώ είμαστε φυσικά συντονισμένοι και αυτό το μεσημέρι. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει φτάσει 8 του Σεπτέμβρη και εμείς εδώ συνεχίζουμε το χαβά μας, τις ωραίες μουσικές, την όμορφη τη διάθεση για να περνάμε όμορφα όλες τις ώρες και αυτές που είμαστε στη δουλειά αλλά και αυτές που είναι ούτως ή άλλως να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, είμαστε πολύ λίγο μετά τις 3 που αυτό σημαίνει ότι το Rush Hour έχει ξεκινήσει. Φύγαμε λοιπόν για μουσικάρες, stay tuned εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλησπέρα σε όλους.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

μεσημεράκι Τρίτης και λέω να πάμε να δούμε κάποια πράγματα με μία άλλη ματιά. Γιατί μάλλον τόσο καιρό αλλιώς τα βλέπαμε ή αλλιώς μας τα έδειχναν. Ο χάρτης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ο περίφημος χάρτης του Mercatora, δεν δείχνει σωστά, σου λέει, το πραγματικό μέγεθος των χωρών και των υπήρων. Τι γίνεται, ρε φίλε? Για όσους δεν γνωρίζετε, η μερκατορική προβολή είναι η κυλινδρική παρουσίαση του χάρτη, η οποία παρουσιάστηκε από τον Φλαμανδό χαρτογράφο και γεωγράφο Γεράρδο Mercator το 1569, και ουσιαστικά αυτό βλέπουμε και στους επίπεδους χάρτες. Πάντως, για να σας πω, το πρόβλημα είναι ότι κάθε επίπεδος χάρτης της Γης πρέπει αναγκαστικά να παραμορφώνει κάτι. Η Mercator λοιπόν διατηρεί σωστά τις γωνίες και τις κατευθύνσεις, αλλά όσο πλησιάζουμε στους πόλους, μεγαλώνει τεχνητά τις επιφάνειες. Και έτσι, θυμάστε στο σχολείο πως τα βλέπαμε: η Ευρώπη στο κέντρο, η Ρωσία και ο Καναδάς που απλώνονται τεράστιοι προς τα βόρεια, η Γροιλανδία να μοιάζει σχεδόν όσο η Αφρική. Και εδώ είναι το λάθος. Η Αφρική, παιδιά, είναι 14 φορές μεγαλύτερη από τη Γροιλανδία και η Γροιλανδία μοιάζει σχεδόν όσο η Αφρική σε αυτό το χάρτη. Κάτσε λίγο. Πού πάμε? Πώς τα μάθαμε έτσι? Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει κι άλλο λάθος. Η Ινδία. Η Ινδία είναι περίπου 9 φορές μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Κάτι που με την πρώτη ματιά στον χάρτη αυτό δεν φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Anyways, πάντως πρόκειται να γίνει γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να ψηφιστεί μια πρόταση που θα αλλάξει αυτή την εικόνα.

0: FM, Cyprus.
1: All right!
2: Where legends live and rock never dies. Rock FM, Cyprus.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι εδώ στον Rock FM Cyprus, The Rock Side of the Island. Συνεχίζουμε με το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου μέχρι τις 5. Το πηγαίνουμε και σήμερα φυσικά, 3η 8 του Σεπτέμβρη. Και σε αυτήν την ώρα έχουμε και το Cyprus Fact of the Day, καθότι μας έχει καλοαρέσει αυτό νομίζω και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν βρίσκεται? Θα πούμε ιστορία για την τύχη μας, όχι την κακή, την καλή μας τύχη. Όλα αυτά σε λιγάκι, μουσικές, και επιστρέφουμε εδώ με Rush Hour στον Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στον Rock FM Cyprus το μεσημεράκι της τρίτης μας. Rush Hour, Φαΐ Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 5. Έχουμε λίγο ακόμη και σας έλεγα για την τύχη. Την τύχη μου, την κακή την τύχη, όχι, την καλή την τύχη, παιδιά. Μια ιστορία που αποδεικνύει, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές η τύχη είναι εκεί. Απλά θέλει λίγο ψάξιμο. Είμαι σίγουρη ότι σας έχει συμβεί και εσάς καμιά φορά να βάλετε ένα μπουφάν, ένα παντελόνι και στην τσέπη να βρείτε ένα χαρτονόμισμα ή ένα κέρμα, τέλος πάντων, ξεχασμένο. Όσες φορές δεν έχουμε βάλει είτε σε τσέπες, είτε σε τετράδια, είτε σε βιβλία, διάφορα πράγματα έτσι, για να τα αφήσουμε προς στιγμήν και τα ξεχνάμε. Λοιπόν, ένας τυπάς πήρε ένα λαχείο και το έβαλε μέσα σε ένα βιβλίο ξεχνώντας το. Το βιβλίο πήρε το δρόμο των σκουπιδιών ή τέλος πάντων του χαρίσματος, οπότε πήγε στα χέρια κάποιου άλλου. Εκείνος λοιπόν ξεφυλίζοντας το τσουπ βλέπει ένα λαχείο. Δεν έχει να χάσει και τίποτα, σου λέει ας πάω να το δω. Και το βρίσκει.

Όμως τις μουσικές η καλύτερη παρέα εδώ στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour. Και επειδή έχουμε λίγο ακόμη στη διάθεσή μας, να μην ξεχάσω το Cyprus Fact of the Day που μας αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα μάλιστα έχουμε κάτι που θα μας γλυκάνει. Λουκούμι γεροσκήπου. Το ξέρετε παιδιά ότι το λουκούμι γεροσκήπου είναι το πρώτο κυπριακό προϊόν που μπήκε ποτέ στο Μητρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως. Και η ιστορία του μάλιστα πάει πίσω στο 1895 όταν ο Σοφοκλής Αναστασίου ίδρυσε τη Γεροσκήπου, το πρώτο εργοστάσιο λουκουμιών. Δηλαδή μιλάμε για ένα γλυκό που φτιάχνεται στην Κύπρο εδώ και 131 χρόνια, έτσι. Και η αρχική συνταγή και η τέχνη παρασκευής πέρασαν από γενιά σε γενιά. Οπότε σκεφτείτε το λίγο, την επόμενη φορά που θα μας προσφέρει κάποιος λουκούμι γεροσκήπου, δεν θα πούμε ένα απλό ευχαριστώ, respect θα πούμε, διότι αυτό το γλυκό έχει μεγαλύτερη προϋπηρεσία και από εμάς τους ίδιους. This is Faye with the Rush Hour and this is Rock FM Cyprus.

0: Εδώ είμαστε στον Rock FM Cyprus και έφτασε η ώρα να πούμε το αντίο μας για σήμερα. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, τα λέγαμε από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα με Rush Hour βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Diggers με Drive Show και εμείς, καλά να είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πάλι ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ στον Rock FM Cyprus με Rush Hour. Καλή συνέχεια σε όλους, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Reigning Premier League champions Arsenal came from behind to beat Chelsea in a thrilling London derby at the Emirates Stadium. Goals from Havertz and Odegaard cancelled out Morgan Rogers' second-minute opener. Kimi Antonelli took a breathtaking victory after starting the Italian Grand Prix in 19th place. Teammate George Russell finished second, with Max Verstappen taking the final podium place.
1: This is Rock FM Cyprus Sports.

0: FM Cyprus. Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Ever wished you could have a little more say in your jewellery? Careful what you wish for. Achilleus Jewellery is creating a new way to bring your ideas closer to life wherever you are. Intrigued? You should be. Something personal is coming.
5: Morelli Events presents the best Eagles tribute band ever to visit Cyprus West Coast. Eagles Live. Five-piece band are flying in from the 10th till 18th September. Tickets and venues found at morellievents.com. Everyone knows it. morellievents.com.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
7: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
8: This Saturday, we speak with Leah from Leah Wellness and Arts Centre. For more details, visit leahwomencentre.com.
7: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
9: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υφυπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.

0: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.
1: Stop waiting months for furniture delivery. Sofa2Go has the trendiest compressed sofa beds in Cyprus, in stock, right now. Pick yours up today or get delivery within 3 days. Just open it and watch it expand into a full-size, 2-meter sofa. No installation needed. Get your Sofa2Go sofa bed from €599. Now, just €399 with the exclusive code ROCKFM. Visit sofa2go.cy today and order yours while stocks last.
2: Game day, make it Mama's. Big screens, live sports, and an atmosphere that rocks. Enjoy juicy steaks, tender ribs, and loaded burgers with ice-cold beers and great cocktails. Mama's Sports Bar and Grill. Chlorica, Paphos, where great food meets football. For reservations, call 97-583-787. Come hungry, leave happy.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachie Watersports and explore the Akamas National Park and the famous

0: Medium Pizza. 10 και 99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
3: Drive Time with Diggers. Sponsored by Cyprus Renovation Group and Cyprus Sotheby's International Realty on Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. Got time to rock? It's 9 PM. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
2: All you need is love.
3: All you need is love.
2: And Rock FM Cyprus.
3: Love is all you need.
0: 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7585. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
1: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700-7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles. Zero digging and zero inconvenience.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
4: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
5: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
3: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
4: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
5: So much hair flying around.
4: Rock FM.